Ξεκινήσαμε την εκπομπή μας με το τραγούδι «Καθένας μας», το οποίο αποτελεί ένα μήνυμα συμπερίληψης και κοινωνικής ευαισθητοποίησης για τα άτομα με αναπηρία. Τονίζει την ανάγκη για ουσιαστικό σεβασμό, έμπρακτη συναισθηματική κατανόηση και την υποχρέωση της πολιτείας για πλήρη ένταξη. Προωθεί την ισότητα, την αποδοχή της διαφορετικότητας και την κατάργηση των διακρίσεων στην καθημερινή ζωή. Με σκοπό της δράσης αυτής, η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013 καθιέρωσε την ημέρα 5 Μαΐου ως Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης. Στη συνέχεια πρώτα θα ακούσετε μια συζήτηση με τον Δημήτρη Μπεκιάρη, ο οποίος τον Δεκέμβρη τιμήθηκε με το βραβείο μειονοτήτων για την κοινοτική δουλειά που την έκανε για πολλές δεκαετίες. Και ύστερα ένα σύντομο λογοτεχνικό αφιέρωμα για την ημέρα της ειρήνης. Λίγη μουσική και ξεκινάμε. Μείνετε μαζί μας. Καλή ακρόαση.

0: Πες μου, Δημήτρη, από πού κατάγεσαι, από πού ήρθες σαν παιδί στην Ουγγαρία?
1: Από την Γκαρατζόβα, νομός Πέλης, και το χωριό μας λεγόταν Νερόμυλο. Κοντά στη Θεσσαλονίκη έχουμε και γνωστούς, την Ακριτίδη Σοφία, από εκείνα τα μέρη είναι, Ντούρου Ιθάλια, από εκείνα τα μέρη είναι, πάρα πολύ, για να το δείτε.
0: Έχεις ξαναπάει?
1: Πήγα. Δες, Ηλέκτρα μου, 10 σπίτια. Αλλά όταν στην ταβέρνα πήγα μέσα, είδα 5-6 άτομα. Όλοι άντρες ήταν, δεν ήταν μια γυναίκα εκεί αυτό. Και μπαίνω μέσα, αμέσως τα μάτια έτσι, ξένος. Τι θέλει αυτό το παιδί εδώ, αυτό εκεί. Και λέει, ποιος είσαι εσύ? Λέω, εγώ εδώ γεννήθηκα. Ποιονού παιδί είσαι? Του Μπεκιάρη, του Κωνσταντίνου. Μη μας πεις, τον ξέραν τον μπαμπά μου, τον πατέρα μου. Μη μου πεις, λέει ο ένας, του Κωνσταντίνου ο γιος, αυτό. Και έτσι... Εκεί γεννήθηκα, πολύ ωραίο μέρος, πολύ ωραίο. Ήστε από το 1948, όταν όλοι από την Ελλάδα έπρεπε να φύγουμε. Τώρα, γιατί φύγαμε και αυτό, ας μην μιλήσουμε, ναι. Ήρθαμε στην Ουγγαρία, στη Βουδαπέστη, οι γονείς μου. Εμάς, τα παιδιά μας στείλανε σε παιδικούς σταθμούς. Το Μπαλατόν Κένεσε, στο Μπαλατόν Αλμάντι, στο Φέχερ Βαρτσούργο. Ήμασταν 4 αδέρφια. Η μητέρα μου μαζί. Ο μπαμπάς μου σκοτώθηκε στο βουνό. Από τα 4 αδέρφια μου, τα 2 πήγανε στο Τότκομλος και εκεί τα αφήσανε. Εγώ βρέθηκα στο Μπαλατόν Κένεσε. Η αδερφή μου μαζί με τη μητέρα μου ήρθανε σε Βουδαπέστη. Στον Ντόχαντζερ, όταν ήρθα, τότε πια και τα αδέρφια μου εκεί ήταν. Να σου πω, Ηλέκτρα, στον Ντόχαντζερ πάρα πολύ καλά χρόνια πέρασα. Γιατί αυτό που αισθάνθηκα και που ο κόσμος που ζούσε εκεί στο Ντόχαντζερ, σαν να γνωριζόμασταν χρόνια και χρόνια. Και ύστερα άρχισα τον νηπιαγωγείο, ύστερα από τον νηπιαγωγείο στο σχολείο το εκεί στο Ντόχαντζερ. Είχαμε και δυνατότητα να πάμε και στο σχολείο. Πρώτη, δεύτερη τάξη. Την τρίτη με την τετάρτη τάξη την έκανα στο Σαρζιβέτ Κυράνιουτ. Θέλω να πω που από μικρός αγαπούσα τη μουσική και το χορό. Με έδωνε πάντα κάτι το χαριτωμένο πράγμα. Θέλω να πω το όνομα του δασκάλου που μας μάθαινε εμάς εκεί σε αυτό. Ήταν ένας που λέγονταν Χάς Δίνας. Ο άλλος, ο Λόβα Σπάλ, αυτοί που μας μάθαιναν τη μουσική. Κοντά στη μουσική άρχισα και χόρευα. Εκεί είχαμε τον δάσκαλο, τον Κρίσκοβιτς. Πολύ φημισμένος χορογράφος, Κρίσκοβιτς Άντα, που με πολύ μεγάλο πάθος και αυτό μας μάθαινε και τους ελληνικούς χορούς και τους σλαβο-μακεδόνικους χορούς και σέρβικους χορούς. Ύστερα όταν... τελείωσα την τέταρτη τάξη, την πέμπτη, την έκτη, την έβδομη και την όγδοη τάξη την τελείωσα στο Σάζαντο, στο όγδοο διαμέρισμα. Και συνέχισα να παίζω και ποδόσφαιρο. Και μέχρι σήμερα η μουσική εμένα με δίνει πάρα πολύ μεγάλο, πώς να σου πω, δεν μπορώ να το φανταστώ και δεν μπορώ να πω λέξεις. Ναι. Και τα τραγούδια του Θοδωράκη, τα τραγούδια του Νταλάρα, του Γιάννη Πάριου, αυτούς που τους έχω σαν πολύ πολύ καλούς καλλιτέχνους. Και άρχισα κι εγώ να παίζω σε ορχήστρα, πρώτα μαντολίνο, ύστερα μπουζούκι. Λεγότανε η ορχήστρα του Συλλόγου. Αυτή η ορχήστρα πραγματοποιήθηκε στον Ντόχαντζερ ακόμα. Και σιγά σιγά άρχισαμε και από εκεί όταν έπρεπε να φύγουμε το 1967, τότε πήγαμε και μας δόθηκε ευκαιρία να πάρουμε μέρος στο Ötfeschutza, έτσι λεγόταν Παπαρίγας. Στον Παπαρίγα εκεί χορό και μουσική. Και από εκεί έπρεπε να φύγουμε και πήγαμε στον Μπόροσουτσα. Εδώ ας πω και κάνα 2-3 άτομα που πάρα πολύ βοήθησαν για τους νεολαίους. Ο Αργυρόπουλος, του Γαβρίλο ο Παππούς, ο Γιώργος ο Κολάτος, ο Κωνσταντάρας ο Γιώργος και αυτά τα άτομα, ο Τράντος ο Λάμπρος, αυτοί που μας πολύ πάρα πολύ μας βοήθησαν για να μάθουμε μουσική, ζωγραφιά, ξυλουργία, τέτοια πράγματα. Θέλω να πω που πάρα πολύ καλή ζωή έζησα και στο Ντόχαντζερ και στο Έρζιμπετ και όπου βρέθηκα.
0: Έπαιζες και στην ορχήστρα μπουζούκι,
1: ναι.
0: Που μετά αναζωντάνεψε και πάλι ο Μπουζούκι.
1: Ναι. Ναι.
0: Με ποιους και πότε?
1: Τα ονόματα, πρώτα ο Καλομύρης, ο Σαμαράς, ο Γιώργος, ήταν ο μάστορας που μας μάθαινε τη μουσική. Ο Αναστάσιος ο Ντούρος, ο Γιάννης ο Ράπτης. Και μην ξεχάσουμε τον Φλόρο τον Αναστάση που μας άφησε καημένος και ο Νίκος ο Σερταρίδης. Αυτά τα άτομα πάρα πολλά χρόνια μαζί παίζαμε και νομίζω αυτά τα παιδιά και αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορούμε να τους ξεχάσουμε. Και εδώ η κοινότητα που ζει τώρα εδώ στην Ουγγαρία και αυτοί τους θυμάνται και τους πάρα πολύ χαίρονται που μαζί μπορούσαν να παίρνουν μέρος και τις εκδηλώσεις που έκανε και η κοινότητα και το παράρτημα.

0: Είπες και το ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Έπαιζες πολλά χρόνια ποδόσφαιρο και στην ομάδα του Ολύμπου. Πώς θυμάσαι αυτά τα χρόνια, πώς συγκροτήθηκε αυτή η ομάδα?
1: Αρχές του 50, τότε άρχισαν αυτοί που ήρθαν από την Ελλάδα και ήταν λίγο πιο ηλικιωμένοι από εμάς, αυτοί άρχισαν να παίζουν μπάλα. Και μια που αυτοί πήγανε και με καλύτερη επίπεδο και εμάς τους νεαρούς μας μάζεψαν εκεί και παίζαμε και εμείς ποδόσφαιρο. Πρώτα μικρή, έχουμε και μια φωτογραφία, βγήκε στον έμπλα της πόρτα και μας έκανε μαζί με τον Ράπτη τον Γιάννη. Είπαμε που εκεί και την νεολαία την κρατούσε. Το ποδόσφαιρο κρατούσε την νεολαία, γιατί δεν ήταν μόνο οι μεγάλοι, ήταν οι μικροί και η νεολαία. Τρεις ομάδες παίζαμε.
0: Και στη μουσική που έπαιζες, γιατί ακριβώς το μαντολίνο?
1: Το μαντολίνο στο Ντόχαντιαρ αρχίσαμε. Κάπως η μελωδία του τραγουδιού, αυτό με μπόρεσε να συμπαθήσω και αυτό άρχισε και παίζαμε μαντολίνο. Ύστερα είχαν και άλλα παιδιά που παίζανε. Παραδείγματος χάρη ο Λαοκράτης ο Κοράνης έπαιζε κλαρίνο. Ο Γιάννης ο Ράπτης και ο Γιάννης κλαρίνο. Άλλος έπαιζε ακορδιόν. Άλλος έπαιζε πιάνο. Πίστων. Έτσι κρατιόνταν η νεολαία.
0: Από πότε ξεκίνησες, ασχολήσαι με την μειονοτική πολιτική? Ήσουν και πρόεδρος εδώ.
1: Ναι. Σύγνω. Το 2002 με είπανε που καλά θα είναι Δημήτρη αν πάρεις και εσύ μέρος, γιατί από μικρός σε τέτοιες εκδηλώσεις και προγράμματα παίρνεις μέρος, γιατί να μην εκλεχθείς και εσύ? Λέω γιατί όχι. Ζω και στο Ζούγκλο. Και εκλέχτηκα. Και θυμάμαι τα πρώτα τέσσερα μέλη ήταν ο Διντής ο Γιώργος, η Αλευρά Άννα και ο Κώστας ο Καμαρίδης. Με τα τέσσερα άτομα. Και με τον Παπάζογλου τον πέντε άτομα τότε. Πέντε άτομα ήμασταν. Τον Παπάζογλου τον Δημήτρη. Πολύ καλά δουλεύαμε. Πάρα πολύ καλά. Και η πρώτη σκέψη μας ήταν ο κόσμος που ζει στο Ζούγκλο να τους προσέχουμε. Τους ηλικιωμένους να προσέχουμε, να ξέρουμε τι γίνεται, αν χρειάζεται βοήθεια. Είχαμε και ευκαιρία στο σχολείο του Χάιου Σόλφρεντ να παίρνουν μέρος και να μαθαίνουν τα ελληνικά. Είχαμε δασκάλα εκεί, ειδικά για τα παιδιά, την Κοτσίδου, την Αντωνία, όπως τη λέγανε και τότε, Ντόνκα. Η Ντόνκα, ναι, ναι. Ύστερα, όπως είπα, που εκδηλώσεις, να έρχονται ο κόσμος να είναι λίγο μαζωμένοι, να είμαστε μαζί. Η ορχήστρα ήταν του συλλόγου. Από το 2002, Ηλέκτρα μου, μέχρι το 2021 ήμουνα ένα χρόνο που δεν ανέλαβα, όχι δεν ανέλαβα, δεν με εκλέξανε πρόεδρο, ένα χρόνο, γιατί στη θέση μου εκλέξαν την Μπάρτη, στη Χριστίνα. Επειδή στη Χριστίνα τότε την εκλέξανε για διευθύντρια στο σχολείο το Μανώλη Γλέζο, τότε είπε: Δημήτρη, εσύ μέχρι τώρα τη δουλειά που έκανες ήταν καλή, εγώ νομίζω και κάνω πρόταση πάλι εσύ να αναλάβεις τη δουλειά του Προέδρου. Και έτσι μέχρι το 2021, πολλά χρόνια.
0: Γνωρίζεις πολλούς ανθρώπους και πώς το βλέπεις, τι είναι αυτό που ενώνει τους Έλληνες, τι πρέπει να διατηρήσουν η νεολαία?
1: Εγώ νομίζω πως τώρα που μπήκε αυτό το ίντερνετ και ο κόσμος αντί να ανταμώνεται μαζί και στις εκδηλώσεις να έρχονται να παίρνουν μέρος, οι γιορτές κάποτε 25 Μαρτίου, 20 Αυγούστου, Φλεβάρι 23, Σεπτέμβρη το ΕΑ, ναι, και 28 Οκτωβρίου, Νοέμβρη 16 το Πανεπιστήμιο. Την νεολαία πρέπει κάπως να την πείσουμε να έρχεται. Ένα πράγμα θέλω να πω τώρα. Το βάζουμε πρόσκληση αν γίνεται μια εκδήλωση, το βάζουμε στο ίντερνετ και λέμε τάδε μέρα θα γίνει η γιορτή του, να πούμε, του 1η Μαΐου ή το Πάσχα. Αυτοί που δεν έχουν το ίντερνετ
0: δεν ενημερώνονται.

0: τότε θα υπάρχει εδώ ο ελληνισμός μέχρι αυτές οι συγκεντρώσεις, αυτές οι μαζικές εκδηλώσεις γίνονται και έρχονται ο κόσμος στις εκδηλώσεις μας. Τότε αν ξεφύγει η νεολαία και σταματήσει και μόνο αυτό θα βλέπει που τι έχει στο ίντερνετ και αυτό εκεί, νομίζω θα κοπεί.
1: Αν έπρεπε να στείλεις ένα μήνυμα για τα εγγόνια σου, για το μέλλον, τι θα έλεγες?
0: Προσπαθείτε να μιλάτε στο σπίτι ελληνικά. Και ο γιος μου πολύ καλά τα μιλάει τα ελληνικά, ο Κωστάκης. Πολύ καλά. Η γυναίκα μου η Ειρήνη, όλο αυτό, αυτή μόνο ελληνικά τα μιλάει τα εγγόνια. Την κοιτάνε και του λέει, φέρε ένα ποτήρι αυτό, πηγαίνει και το κάνει. Αλλά δεν ξέρω γιατί, πρέπει και σε άλλες οικογένειες, στο σπίτι, τουλάχιστον στο σπίτι, να μιλάνε ελληνικά.
1: Σε μίχτους γάμους είναι πιο δύσκολο, ναι. Αλλά να διατηρήσουν.
0: Ναι, και γι' αυτό λέω, όσο πιο και να έρχονται στα προγράμματα. Αυτό πρέπει να συνεχίσουν και να πηγαίνουν πρώτα απ' όλα, από μικρά να αρχίζουν να πηγαίνουν στο σχολείο για να μάθουν τα ελληνικά. Και να έχει ευκαιρία στο σπίτι να μιλάνε τα ελληνικά. Κοντά στα ουγγαρέζικα, γιατί τα ουγγαρέζικα τα μιλάνε όπου και να είναι. Αλλά στο σπίτι είναι το πιο βασικό και έτσι θα μπορούν όταν έρχονται στις εκδηλώσεις να μιλάνε ελληνικά. Το βραβείο που πήρα πρώτα-πρώτα δεν ισχύει μόνο για μένα. Ισχύει και για τον κόσμο, για αυτό που μαζί ζήσαμε, μαζί δουλέψαμε και κάναμε. Με αυτό θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που μπόρεσα εγώ να κάνω αυτή την δουλειά και τα 20 χρόνια και το ποδόσφαιρο και την χοροδία και την ορχήστρα, γιατί χωρίς με αυτή την βοήθεια που πήρα δεν θα μπορούσα να κάνω αυτή τη δουλειά. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελέκτρα, που με κάλεσες και μπορέσαμε να μιλήσαμε.
1: Και εμείς που τα μοιράσες μαζί μας όλα αυτά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Με αφορμή που στις 9 Μαΐου γιορτάζουμε την ειρήνη και την ενότητα της Ευρώπης, ας ακολουθεί το σύντομο μουσικολογοτεχνικό αφιέρωμά μας.
3: Ειρήνη του Γιάννη Ρίτσου. Όταν οι ουλές από τις λαβοματιές κλείνουν στο πρόσωπο του κόσμου και μέσα στους λάκους που σκάψαν οι οβίδες φυτεύουμε δέντρα και στις καρδιές που κάψε η πυρκαγιά δένει τα πρώτα της μπουμπούκια η ελπίδα και οι νεκροί μπορούν να γύρουν στο πλευρό τους και να κοιμηθούν δίχως παράπονο, ξέροντας πως δεν πήγε το αίμα τους του κάκου. Είναι ειρήνη.
4: Ούτε που η μέρα που πέρασε δεν είναι μια μέρα που χάθηκε, μα είναι η ρίζα που ανεβάζει τα φύλλα της σαράς μέσα στο βράδυ. Και είναι μια κερδισμένη μέρα και ένα δίκιος ύπνος. Τότε που νιώθεις ο ήλιος να δένει βιαστικά τα κορδόνια του, να κυνηγήσει τη λύπη από τις γωνιές του χρόνου, είναι η ειρήνη.
3: Η ειρήνη είναι τα σφιγμένα χέρια των ανθρώπων. Είναι το ζεστό ψωμί στο τραπέζι του κόσμου. Είναι το χαμόγελο της μάνας. Μονάχα αυτό, τίποτα άλλο δεν ειρήνη. Και τα λέτρια που χαράζουν βαφιές αυλακές σ' όλη τη γης ένα όνομα μονάχα γράφουν. Ειρήνη, τίποτα άλλο. Ειρήνη.
5: Αδέρφια μου, με στη ειρήνη διάπλατα να σέρνει όλος ο κόσμος με όλα τα όνειρά του. Δώστε τα χέρια, αδέρφια μου. Αυτό είναι η ειρήνη.

Το όνειρο του παιδιού είναι ειρήνη. Το όνειρο της μάνας είναι ειρήνη. Τα λόγια της αγάπης κάτω από τα δέντρα είναι ειρήνη. Ειρήνη είναι η μυρωδιά του φαγητού του βράδυ, τότε που το σταμάτημα του αυτοκίνητου στο δρόμο δεν είναι φόβος. Τότε που το χτύπημα στην πόρτα σημαίνει φίλος. Και το άνοιγμα του παράθυρου κάθε ώρα σημαίνει ουρανός. Γιορτάζοντας τα μάτια μας με τις μακρινές καμπάνες των χρωμάτων του, είναι η ειρήνη.

0: Οι στίχοι του Γιάννη Ρίτσου δεν θα μπορούσαν να αποτυπώνουν καλύτερα τις καρδιές των μικρών παιδιών και όσα νιώθουν το ένα για το άλλο, είτε ζουν εδώ στην ίδια χώρα είτε σε άλλη ήπειρο. Γιατί η γη ανήκει σε όλους μας, στους ανθρώπους κάθε χρώματος, θρησκείας, χώρας, φυλής.
1: Μιλούμε στη γλώσσα σας, μιλούμε τη γλώσσα σας.
0: Αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο η εκπομπή μας ολοκληρώνεται. Σας περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Και επίσης, όπως πάντα, μπορείτε να μας ξανακούσετε το Σάββατο και ώρα 1 τη νύχτα ή στην ιστοσελίδα μας www.mediaclick.hu. Στο μικρόφωνο ήταν μαζί σας η Ηλεκτρά Γκάρντι. Εκ μέρους μου και του συναδελφού μου τον Λάσλο Νίμετ, ευχαριστούμε για την ακρόαση και σας αποχαιρετάμε με ένα αφιερωμένο τραγούδι για τις μητέρες που τις γιορτάζουμε την Κυριακή στις 10 Μαΐου. Γεια σας, καλό μεσημέρι.